when it's real, I keep it alive.

0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

0: ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξαιρετική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδυλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, τώρα μπέσα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έτσι και σαν σπουδές και σαν επαγγέλματα στην εποχή μας.
1: Ειδικά για το μέλλον.
0: Έτσι, μιλάμε για πληροφορική και γραφιστική. Και πού μπορούμε έτσι να τα μάθουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα?
1: Στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες δεν προσφέρουν απλώς το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ, και διαζώσεις φοιτησης, αλλά έχουν και εργαλεία AI.
0: Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμα, τι κάνουμε?
1: Καλούμε είτε στο 210-5279-500 είτε στο 210-4120-714
0: ή τέλος πάντων μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: Τον κρέμασε στα μανταλάκια του.
1: Κανονικά όμως, και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Άντε ντε. Λοιπόν, δεν τα λένε αυτά μαντάμ τώρα. Σας παρακαλούμε πολύ, κρατήστε λίγο τους τύπους.
1: Ποιους να κρατήσει?
0: Τους τύπους.
1: Θα έλεγα τώρα τι κρατάει,
0: η
1: αλλά.
0: Η οποία, κάνω παρένθεση,
1: ναι,
0: τελευταία επί του πιεστηρίου είδηση,
1: ναι,
0: είναι ότι ανέβασε κάτι βίντεο 13 λεπτών με κάτι σεξι εμφανίσεις.
1: Θα τρελαθώ, κοντεύει τα
0: υγρέα.
1: Μια χαρά.
0: Για πάμε λοιπόν, Μαντόνα.
1: Λοιπόν, Μαντόνα, στο πλαίσιο της πρόθεσης του νέου άλμπουμ Confessions 2, έτσι όπως τη βλέπω αυτή, θα φτάσουμε και στο 14.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε σε ένα podcast από τον Ραούλ Λόπες ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ.
0: Okay.
1: Είναι σε μια ηλικία να μην έχει πολλούς μπροστά, οι περισσότεροι είναι πίσω.
0: Και τέλος πάντων, ίσως θυμάται έτσι αμυδρά κάποια
1: έτσι,
0: πράγματα.
1: Λίγο, ναι.
0: Ποιος
1: λοιπόν,
0: είναι?
1: Τελικά ούτε ο Σον Πεν ο ένας σύζυγος, ούτε ο Γκάι Ρίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα για να μην εκθέσει κόσμο, είπε με χιούμορ η Μαντόνα, θα μιλήσω μόνο για νεκρούς.
0: Αχ, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο.
1: Και ψιθύρισε. Τζον Εφ Κένεντι Τζούνιο.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια, δεν την πιστεύανε. Τη λένε φύγε από εδώ, ρε, εσύ, αλήθεια, λες.
0: Φύγε, ρε, φίλε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Και λέει αυτή, ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βάλτε διαφημιστικά, break.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Είκοσι χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσεις σου.
6: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Λέγαμε προηγουμένως για αυτή τη νέα τάση,
1: ναι,
0: έτσι, στη γυναικεία κόμωση και στα μαλλιά, ότι επανέρχεται ένα blow dry της δεκαετίας των 80s και των 90s.
1: Σου έχω βασική πληροφορία τώρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Όμως για να γίνεις έτσι όπως πρέπει να είσαι και να είσαι πιο όμορφος, πιο όμορφη από ό,τι είσαι, χρειάζεσαι έναν ειδικό.
1: Έναν ειδικό που να ξέρει τι κάνει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και πού θα τον βρεις?
1: Στα ΙΕΚΑΛΦΑ. Διότι υπάρχουν και ολοκληρωμένες σπουδές ομορφιάς και μόδας στις ανώτερες σχολές Α, mm-hmm, και μπορείς να σπουδάσεις και μακιγιάς και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Ωραίο αυτό.
1: Έτσι. Και να γίνεις εσύ ο επόμενος κορυφαίος επαγγελματίας που θα πηγαίνουμε εκεί δύο να μας τρώσει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κάτι από όλα αυτά τα υπέροχα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-41-20-714 για Πειραιά.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Μάλιστα. Και μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα iekalfa.gr.
1: Και να μην το ξεχνάμε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες. Ένα κλικ είναι, ρε παιδί μου.
0: Very important.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα! Λοιπόν, με μια πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση βρίσκεται αντιμέτωπο ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Πάρνηθας, το κόκκινο ελάφι. Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής ταυτότητας του βουνού, το κόκκινο ελάφι, όπου πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια ο αριθμός του ξεπερνούσε τα 1000, σήμερα φτάνει τα 35. Η δραματική αυτή μείωση έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο γύρω από τα αίτια της εξαφάνισης του είδους από τον Εθνικό Δρυμό, με επίκεντρο, ωστόσο, την παρουσία και την αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην περιοχή. Την ώρα που φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα διαχείρισης για τη διάσωση των ελαφιών, επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί επιμένουν στην ανάγκη τεκμηριωμένης προσέγγισης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Το ζήτημα της Πάρνηθας εξελίσσεται πλέον σε μια δύσκολη εξίσωση, όπου η διατήρηση δύο προστατευόμενων ειδών φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ελλάδα. Μαζί με 6 δήμους και το ΣΥΜΠΑ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να σωθεί το είδος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πάρνηθας Κύριος Λαζάρου υπογραμμίζει στο e-εφημερίδα πως η κυριότερη λύση είναι να επαναλειτουργήσει το καταφύγιο στην Πάρνηθα, όπου το 2007 κάηκε από την φωτιά και έκλεισε. Όσα ελάφια ήταν μέσα τα βγάλαμε έξω και το καταφύγιο δεν ξαναλειτουργήσε. Τώρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να λειτουργήσει και πάλι. Τα ελάφια ζουν ελεύθερα, όχι πάνω στην Πάρνηθα, κυκλοφορούν δυστυχώς μέσα στον οικιστικό ιστό, στη Βαρυμπόμπη, στις Αχαρνές, στο Κρυονέρι, στην Αυλώνα. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν μέτρα για το λύκο, δεν...

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36915.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: θα σου πω μια πληροφορία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πριν μου πεις κάτι, θέλω να συμφωνήσουμε στο ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για
0: εκεί,
1: την Ελλάδα.
0: Εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα και για το ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις στον τουρισμό, όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις καλύψει, αλλά επειδή ο κόσμος που τις καλύπτει δεν γνωρίζει τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Είτε ειδικευμένοι, είτε
0: ανειδίκευτοι.
1: Λοιπόν, αν θέλετε όμως να είστε ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη στον τουρισμό, υπάρχουν οι ανώτερες σχολές Α, έτσι.
0: Βεβαίως, ειδικοί εκεί μπορείς να σπουδάσεις τα τουριστικά επαγγέλματα σε διεθνές επίπεδο. Οι σχολές, οι ανώτερες σχολές Α, προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, επίσης με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά και job contract,
1: και
0: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμβόλαιο, βέβαια. Με την Schott Hospitality, έτσι.
0: Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι και σπουδάζω και δουλεύω
1: έτσι,
0: μετά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να καλέσετε ακόμα και τώρα 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Κάντε επίσης ένα κλικ στο iekalfa.gr, διότι τα προνομιακά διδακτρά ισχύουν για λίγες ακόμα μέρες.
1: Okay.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση εμένα, ειλικρινά σου μιλάω, με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Σε στεναχωρεί.
0: Από τη μία μεριά. Από την άλλη, όμως εντάξει, για αυτούς είναι μια χαρά. Με στεναχωρεί γιατί ένα κράτος, το Κουρασάο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι ένα κράτος με 150.000 κατοίκους, έκταση 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κράτος, λοιπόν, της Καραϊβικής, αγαπημένη μου, είναι στο Μουντιάλ.
1: Είναι στο Μουντιάλ και το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Πόπο, να βρούμε πέτρα να κρυφτούμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και τέλος πάντων, πώς πήγαν, λέει, οι παίχτες της ομάδας, πώς μετακινούνται.
1: Πώς.
0: Μετακινούνται, λέει, με ένα πούλμαν. Το οποίο είναι σαν σχολικό.
1: Αλήθεια, ναι, λες τώρα. Ρε τους, λοιπόν, ανθρώπους.
0: Το μπλε κύμα, αυτό είναι το παρατσούκλι της ομάδας, ναι, μετακινείται με κάτι που μοιάζει με σχολικό λεωφορείο. Το έντονο γαλάζιο χρώμα του, old school οχήματος, είναι χαρακτηριστικό και όλη η ατμόσφαιρα που το περικλεί είναι συνακόλουθη με τα vibes της χώρας. Μια χώρα η οποία λέμε στη χαρά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτούς τους κατοίκους 150.000 βγάλανε εθνική και πήγαν και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τίποτα που να θυμίζει ποδόσφαιρο κορυφαίου επίπεδου. Αυτή η εθνική είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Εγώ εντάξει.
0: Μπράβο τους.
1: Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω.

0: στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, πόσο μ' αρέσει, ειλικρινά να στο λέω,
1: ναι,
0: όταν βλέπω ανθρώπους που κάθονται μπροστά στο PC ή στον υπολογιστή και κάνουν εκείνα τα υπέροχα γραφιστικά. Όπου αυτοί βέβαια τα γραφιστικά πλέον και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν
1: και με AI, ολόκληρη επιστήμη, μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν,
1: έτσι είναι. Αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά σε αυτούς τους κλάδους, εκεί θα πας.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι ότι μόνο σου προσφέρουν το πιο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις. Το τονίζω το online.
0: Και με AI.
1: Αλλά και με AI.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδακτρά με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμη. Αν θέλετε, σημειώστε δύο αριθμούς τηλεφώνου, 210-5279-500, 210-4120-714
1: ή αλλιώς με ένα κλικ www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τραγούδια προάγγελους προφήτες,
1: ναι,
0: για αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή την οποία ζούμε. Και αυτά τα τραγούδια, Άννα μου, βγήκαν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες πριν, ναι, από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Τζόνι Μίτσελ, 1970.
1: Ω, καταπληκτική.
0: Green Yellow Taxi. Απόλυτο κομμάτι που διαμαρτύρεται για την υπερβολική ανάπτυξη και θρηνεί το γεγονός ότι στρώσαμε τον παράδεισο και φτιάξαμε ένα πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια που μιλάει για πράσινα ζητήματα και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.
1: Θα μας αρρωστήσει και αυτή την εβδομάδα.
0: Στο ξαναλέω, 1970 μιλάει της Τζόνι Μίτσελ αυτό το τραγούδι για αυτά που τα λουζόμαστε.

0: μουσικές κάναμε όμως τότε, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε άλλα μέσα στην εβδομάδα, θα τα ακούσουμε και θα.
0: Τι μουσικές.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξυλόπουλο.
0: Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει από την εκπομπή, μαζί μας είναι και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, το ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Okay. Επίσης ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στην παραγωγή πάντα και
0: το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τοντα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2315-10-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Palmolive 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
9: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
10: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
9: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
9: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
12: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
13: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
5: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Και αυτό το weekend.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ στο Radio City 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου. Από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
5: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
7: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
8: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
6: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Nestor Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
8: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Palmolive 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show. How
11: can I forget? Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλά

0: Άλλε έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλε με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινή. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 ευρώ. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 ευρώ. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 ευρώ. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο.

0: εμείς εδώ Ζωή και Κότα. Εσείς?
1: Ζωή και Κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και Κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε. ACS τα
3: πάντα παντού. ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδυλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και αυτό το weekend.
7: On the number one, the hits hot 40.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

καλοκαίρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και ναι, και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Κάτο ή ο Κέιτο αν θέλετε παραμένει μέσα στο International Top 20, το επίσημο Airplay Chart της χώρας μας. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας, hello, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. 2 ώρες έχουμε στη διάθεσή μας και σήμερα για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια, έτσι όπως παίζουν πιο πολύ βεβαίως στους σταθμούς της χώρας. Turn the lights off, στη θέση νούμερο 20 τα ακούσαμε μόλις τώρα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είχε βγει εκτός 20άδας, ξαναμπήκε όμως, το Undressed 19. Sombre δεν είχε καταφέρει ποτέ να μπει μες στην πεντάδα. Είχε πάει αρκετά ψηλά, στην πεντάδα το κομμάτι δεν είχε καταφέρει να μπει πάντως. Και σε λίγο έρχονται και οι Jonas Blue με Edge of Desire στο 18.

από τη Λόλα Γιάνγκ με ρώταγε πρόσφατα ένας φίλος πώς έχει καταφέρει το Μέση και έχει αντέξει μέσα στο International Top 20 τόσο καιρό, παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τραγούδι από όλα που έχει αντέξει περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί προτιμάτε και από σταθμούς που να μην παίζουν και μόνο μουσική και να παίζουν και κάτι άλλο, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Λόλα Γιάνγκ αντέχει και είναι εδώ. Στο 17 το κομμάτι της λοιπόν έρχεται τραγούδι εκτός 20 και μετά Tate McRae, Sports Car, στο 16.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Είκοσι χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Mikey's Mind, παρά ούτε Afro Soul. Η αλήθεια είναι ότι είναι το κομμάτι έκπληξη, παιδιά. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια, τα οποία εμφανίζονται ουρανοκατέβατα και τα οποία βέβαια νομίζω δίνουν ένα διαφορετικό mood στο καλοκαίρι μας. Έτσι, στην θέση νούμερο 15 το τραγούδι, μία δεσούλα πιο πάνω το πρόσφατο κομμάτι από Alex Warren Fever Dreams, το 14. Διατηρεί το Ordinary βέβαια, που είναι μέσα στη δεκάδα και θα τα ακούσουμε την άλλη ώρα. Και σε λίγο έρχεται η Olivia Dean, που και αυτή έχει ζοριστεί, αλλά έχει το τυχερό 13, So Easy to Fall in Love.

Κατσάι, κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Έχουν βγει εκτός δεκάδας, είναι στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι τους. Για να δούμε κιόλας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Bebe Rexha New Religion στο 11. Έχουμε άλλη μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σας θυμίζω, ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay στη χώρα μας από την IFPI International Top 20. Κώστας Ζητόπουλος σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο «Χαλαρά» και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτικά.

0: Τακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Σιτόπουλος στην παρεούλα σας για άλλη μία ώρα. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για ένα δίωρο για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή, που προφανώς είναι αυτά που παίζουν περισσότερο σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το δεκάρι το καλό. Let Me Be από The Second Voice. Ένα κομμάτι outsider, το οποίο όμως ανεβαίνει και νομίζω μπορεί να πάει αρκετά ψηλά. Στη συνέχεια, χωρίς σχόλια, Ordinary στο 9 από τον Alex Warren και μετά Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8.

Hendrix Golden, το βραβευμένο Golden, το οποίο πια είναι εκτός πεντάδας και είναι στην θέση νούμερο 7 του τούτη την εβδομάδα. Έχουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά έρχεται David Guetta με την παρέα του, Tones and I, μαζί με Teddy Swims Gone Gone Gone. Διάβαζα κάπου ότι η Tones and I έχει εκφράσει την επιθυμία της για άλλη μια συνεργασία με τον Teddy Swims, που τον βρήκε, λέει, πολύ γλυκό κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Νομίζω ήταν πολύ πετυχημένη αυτή η συνεργασία με τα μαγικά χεράκια του David Guetta.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Nestor Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν 2 εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ray, where the hell is my husband? Γελάω λιγάκι με τον τίτλο. Πολύ καλό. Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Μία δεζούλα πιο πάνω. Tame Impala. Dracula στο 4 και μετά η Ζέινα, η οποία νομίζω προετοιμάζεται, παιδιά, για να πάει στην κορυφή. Είναι μέσα στην πεντάδα. Τώρα είναι στην θέση νούμερο 3 τούτη την εβδομάδα με τον Τζανάντο. Για να δούμε.

Από την κορυφή, εντάξει, στην θέση νούμερο 2, μια χαρά. Η Taylor Swift έμεινε άλλωστε στην κορυφή πολύ καιρό. Και τώρα είναι στην θέση νούμερο 2, με όχι μεγάλες διαφορές βέβαια από τα παίξηματα που έχει ο Bruno Mars, που καταλαβαίνετε ότι παραμένει στην κορυφή και τούτη την εβδομάδα με το I Just Might. Έχουμε χρόνο για ακόμα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ μαζί μου ένα ολόκληρο 2ωρο. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα με το International Top 20, την IFPI και φυσικά το Media Inspector. Από τον Κώστα Εστόπουλο, bye bye.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, Γρανίτες, Τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Και αυτό το weekend.
9: On the number one. The hits hot 40.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
13: How can I forget?
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: It's Hot 40 City.
16: Oh, yeah.
17: Hi, this is Ultra Nate with my sweetie, Peter.
18: Hi, I'm Mariah Carey.
19: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hi, everybody, this is Johnny Barlow. This is Peter on the top.
1: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
3: Hi, I'm Calvin Harris.
5: This is Drake.
7: I'm Dua Lipa.
15: I'm Ed Sheeran.
0: Miley Cyrus.
14: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
11: The Hits Hot 40 with Peter.
17: Oh, yeah.
8: I'm back, baby.
16: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι και σήμερα στον αέρα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα The Hottest European Sajam Hits Today. Τα τραγούδια που κάναμε Sajam περισσότερο στην Ευρώπη. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις Music and Entertainment News. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
15: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 city.
20: So,

0: another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European SAGM hits today. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Αυτήν την συνεργασία είδαμε για πρώτη φορά live στο Coachella και έγινε viral παντού. Το τραγούδι είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, με παραγωγή από τον Stuart Price, τον άνθρωπο πίσω από το θρυλικό Confessions on a Dance Floor. Και ναι, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα pop dance hits αυτού του καλοκαιριού και της χρονιάς. Άκου τι λέει Sabrina Carpenter.
1: I grew up like being a fan of kind of so many different genres because my parents, like my dad was very into rock and kind of that classic timeless. Some of it was pop rock, but definitely more rock. Like Rush was like his favorite. And my mom was very Patsy Cline and Etta James and Dolly Parton. And so I think that really kind of set the scene for me to love different music, to make different kinds of sounds.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me, Don Pedro.
2: The hottest music for the weekend. All right. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: All the hits.
3: Όλες.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Let's celebrate the weekend. The Hits Hot 40. The Hits Hot 40. Your weekend music with Peter. So

0: Did It Again και το έκαναν μαζί η Τάιλα και Ζάρα. Η Τάιλα συνεχίζει το Global Takeover με την Afro-Pop μουσική της μετά την επιτυχία του Water και του Chanel και η Ζάρα Λάρσεν είναι σήμερα μία από τις πιο δυνατές pop παρουσίες στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έκανε μια πολύ πολύ δυνατή περιοδία. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει γίνει viral παντού, ειδικά με τις εικόνες από το βίντεο κλιπ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν φταίει μόνο η υπερθέρμανση του πλανήτη. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
3: Song number 30.

0: sun.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: I'm Camila Cabello.
6: Hey, my name is Lil Nas X.
7: My name is Billie Eilish.
8: The world's biggest superstar with Peter.
9: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1. This is...
10: It's the Hits Hot 40
11: με τον Πέτρο.
12: Number 1
13: on the weekend.
14: Εδώ ακούς τι παίζει.
9: Stay there, σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψαν οι Another που έχουν ένα από τα πιο hot hits σήμερα. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε μαζί το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία

0: Another featuring 54 Ultra. Αυτό είναι το Talk To You, ένα track που κινείται ανάμεσα σε house, indie dance και late night electronic vibes. Οι Another συνεχίζουν να ανεβαίνουν στη διεθνή dance σκηνή με sold out εμφανίσεις και support από το ραδιόφωνο στην Ευρώπη. Αυτό το τραγούδι είναι από εκείνα τα tracks που ξεκινούν underground και μετά παίζουν παντού. Ένα τραγούδι που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για το summer hit του καλοκαιριού 2026. Άκου τι λέει ένα από τα δύο αγόρια των Another.
1: Make a lot of hours and don't pull yourself down if you haven't made a good track in 2 or 3 weeks. It's like if you just put in a lot of hours, eventually the magic will come. There's nothing like a writer's block or a creative block. I don't think it exists. It's just striping off all the possibilities of making a good track. If you feel like this is not good, this is not good, don't feel let down. Just go for it.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me, Don Pedro.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Song number 30.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Song number

0: Sam Fender, Olivia Dean, indie, rock, pop και soul μαζί με συνέστημα και βρετανική αισθητική. Ο Sam Fender συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας UK rock γενιάς και η Olivia Dean εξελίσσεται σε ένα από τα νέα μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη. Lenovo και FIFA World Cup, μία συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making, Advanced AI Analytics και Real Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο. UK.

ρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
6: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
5: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Hey guys, this is Selena Gomez.
10: Hey, what's up, this is your Jason Derulo.
9: Hey everybody, this is Ariana Grande.
11: Now start to the top.
9: Are you ready?
12: Let's go!
13: Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Μπορείς να βρεις τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Sajam hits today. On the air and everywhere, baby.
14: The hits hot 40. Peter gives you more.
13: Μινέκη, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Lady Gaga. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
14: Peter is the one for the hits.
15: 40 μεγάλες.
16: Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: about radio.
1: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.

0: 12 to 12. Το αγόρι αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δυνατά νέα ονόματα της alternative pop rock σκηνής, με dark αισθητική, συναισθηματικούς στίχους και φυσικά rock attitude που συνδέεται με το κοινό στο ραδιόφωνο αλλά και στις συναυλίες του. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo Official Technology Partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits Hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
1: US number one. This week's number one.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τοντα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου. Από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: I'm Dua Lipa.
8: I'm Sam Smith.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Post Malone.
11: Hey, this is Lady Gaga.
12: The world's biggest superstar.
13: Oh, hot music.
14: The hits.
15: Hot 40.
16: Hot 40.
17: With Peter.
18: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι να φτάσουμε μαζί στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Sajam Hits Today, ή αλλιώς τα τραγούδια που κάνουμε Sajam περισσότερο στην Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
19: You're listening to The Hits Hot 40.
20: Great radio. Great radio.
21: It's the weekend with Peter.
18: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Zara Larsson και που κολυμπάνε αυτό τον καιρό οι BTS.
21: Into the music with Peter. Are you into it?

0: hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα.
3: Από το 40 μέχρι το 1.
4: Song number 19.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
3: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.
4: So, no matter.

0: BTS, Swim. Με αυτό το τραγούδι συνεχίζουν να αποδεικνύουν γιατί παραμένουν ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αυτό τον καιρό κολυμπάνε σε πελάγι ευτυχίας για την επιστροφή τους. Το BTS Universe έκανε μια μικρή παύση για να πάνε τα αγόρια στο στρατό, που είναι υποχρεωτικό όπως και στην Ελλάδα, και τώρα δεν τους σταματάει τίποτα. Και αυτό το τραγούδι τους κινείται δυνατά σε streaming και σε jam charts παγκοσμίως, ενώ οι fans μιλάνε για μία από τις πιο συναισθηματικές κυκλοφορίες τους. Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο, από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA, ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα: Lenovo.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο. Oh, no.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Hey guys, it's Ava Max.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.
1: The voice, the music, the weekend. Life is better at the top. You're listening to The Hits Hot 40.
2: Great radio.
3: Michael, I go.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: We got the hits. We got the hits. All the hits on your radio.
3: All the hits.
4: 40 μεγάλες
5: songs.

0: Styles, Aperture. Cinematic pop με alternative dance αισθητική. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα τραγούδια της χρονιάς από το νέο άλμπουμ του Χάρη που αρέσει πολύ, με πολλούς να μιλάνε για μια πιο experimental και deep κατεύθυνση στο νέο ήχο του Χάρη μετά το διάλειμμα που έκανε από τη μουσική για να διασκεδάσει incognito σε πολύ διάσημα club σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: Peter gives you more. I loved it. Life is better at the top.
0: Η Αμερικανίδα που φέτος ακούστηκε παντού και είναι μέσα στα καλύτερα του Sa Jam με το τραγούδι που έκανε φέτος τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Ravin, Lenae, Love Me Not.
2: Song number 7.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Hey guys, this is Selena Gomez.
10: Hey, what's up? This is your show, Jason Derulo.
11: Hey everybody, this is Ariana Grande.
12: This is the number one countdown. Going up.
13: The hit is Hot 40.
3: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι ολοκένουργιο, άκου το καινούργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και θα ακούσεις πολύ δυνατές ιστορίες ανθρώπων που έχουν καταφέρει πολλά. The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
14: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
3: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Taylor Swift και ποια είναι τα τρία τραγούδια που κάναμε σαν jam περισσότερο στην Ευρώπη. This

0: Obolite συνεχίζει να κυριαρχεί παντού, ενώ οι Swifties συνεχίζουν να αναλύουν στα social κάθε στίχο και κάθε πιθανό κρυμμένο νόημα στα τραγούδια της. Όταν η Taylor μπαίνει σε νέα εποχή, όλος ο πλανήτης ακολουθεί. Ακού τι λέει η Taylor Swift.
1: It's still such a mystery to me. I've been writing songs for so long and they never quite happen exactly the same way and I still don't quite understand how it works. I have little phonetic things. I love alliterations. I love, you know, two words that start with the same letter. Love that. I don't like to have a word end with the same letter that the next word starts with. I really gravitate towards juxtaposition and polarity in a line. Because ultimately, like, we are all filled with these kind of battling features and factors that make up our jagged personalities.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: The Hits Hot 40,
2: number one on the weekend. Your home for great music.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Sajam Hits Today. Τα τραγούδια που κάνουμε Sajam περισσότερο στην Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top three. Song number three.

0: Tame Impala, Dracula, ψυχεδελικός ήχος και σκοτεινή αισθητική και ένα από τα πιο ιδιαίτερα alternative hits της χρονιάς. Το τραγούδι αυτό έχει τεράστια άνοδο στο Shazam λόγω των TikTok edits, ενώ πολλοί το αποκαλούν The Cool Kids Anthem του 2026. Αυτός είναι ο Kevin Parker ή αλλιώς Tame Impala και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Lenovo και FIFA World Cup, μία συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making, Advanced AI Analytics και Real Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Ένα τραγούδι που ενώνει και αποθεώνει την UK Rap και την Afro Soul μουσική σε μια cinematic παραγωγή. Το τραγούδι είναι ένα από τα μεγαλύτερα hits στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και την Ευρώπη, κατακτώντας την κορυφή στο UK Singles Chart αλλά και σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Ατμοσφαιρικό και απίστευτα addictive. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Dave Thames, Rain Dance, We Did It Again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my God.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
8: Life is better at the top.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
7: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
11: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
12: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
13: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο «Χαλαρά» και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πολλαπλασιάζονται και τα σχέδια επίσης για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και η μουσική επίσης βοηθάει να περνάμε πιο όμορφα, να λάμπουμε μέσα και έξω. Alex Warren και Passenger στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλωσορίσατε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

Τόσο καιρό σας μιλάω για συναυλίες καλοκαιρινές. Έχω πει κατά καιρούς, έχω θυμίσει, έχω ενημερώσει για διάφορες συναυλίες. Μου είχε ξεφύγει αυτή του John Legend, η οποία ακούγεται πολύ καλή και σαν όνομα αλλά και σαν σημείο. Στην Αθήνα προφανώς, αλλά στο Ηρώδιο έχει συναυλία ο John Legend σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου παρακαλώ. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αν έχουν εξαντληθεί, πόσο έχουν τα εισιτήρια, αν υπάρχουν. Δεν τα έχω δει όλα αυτά. Για να δούμε. Υπάρχουν εισιτήρια, να ψάξουμε λιγάκι. Να το δούμε. John Legend όμως, στο Ηρώδιο στην Αθήνα, 30 Ιουνίου. Σε κάτι περισσότερο από 10 μέρες, κάπου εκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο.

0: Μνημείο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Ο Κόσμος και Δραμάδα στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι ο John Legend έχει συναυλία στο Ηρώδειο σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου. Και πάνω εκεί που κοιτούσα τις 30 Ιουνίου βλέπω ότι έχει πανσέλινο. Και στις 30 Ιουνίου λέει έχουμε το φεγγάρι της φράουλας. Τα έχουμε παίξει τελείως με όλα αυτά τα φεγγάρια. Κάτι λίγο πιο σημαντικό πρέπει να ασχοληθούμε και να αφήσουμε τις ονομασίες των φεγγαριών που δεν τις είχαμε κιόλας τις προηγούμενες δεκαετίες.

κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί. Μας είχε δείξει η ταινία Catch Me If You Can. Πιάσε με αν μπορείς στα ελληνικά. Έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Air Canada. Υπήρξε πιλότος ο οποίος πετούσε με την Air Canada 17 χρόνια. Δεν είχε καμία άδεια ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα είχε κάνει 900 δρομολόγια από ό,τι διαβάζω εδώ. Δρομολόγια και εσωτερικού και εξωτερικού. Χωρίς άδεια. Χωρίς δίπλωμα. Ξέρω και εγώ τι. Η δίκη είναι να γίνει 29 του μήνα, του τουνού, Ιουνίου. Γι' αυτό το συζητάω, γι' αυτό σας το λέω. Και η αεροπορική εταιρεία, η Air Canada, μέσα στις δηλώσεις της είπε και το εξής αμίμητο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει όλα αυτά τα σεμινάρια που έκαναν και οι υπόλοιποι πιλότοι, οπότε ήξερε τελικά.

Taylor Swift λίγο πριν το διάλειμμα, για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα το καλοκαίρι. Είναι ήδη καλοκαίρι, ε. Πάμε για σχέδια διακοπών σιγά σιγά. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψος

0: Πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα μαζί. Διάβαζα μόλις τώρα ότι το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου παράγει το 1/4 των παγκόσμιων ρήπων. Τόσο καλά. Κακομαθημένοι. Τρέχα εσύ τώρα να αλλάξεις το καλαμάκι το πλαστικό με χάρτινο. Θα σωθεί ο κόσμος. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Καλωσορίσατε καινούργιοι και καινούργιες στην παρέα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

το πιο χρυσοφόρο επάγγελμα στο Hollywood αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους ηθοποιούς πάντοτε. Είναι οι φωνές κινουμένων σχεδίων, κυρίως αυτοί οι ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους στα κινούμενα σχέδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κασέ των ηθοποιών που δίνουν τις φωνές τους. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που διαβάζω εδώ και είναι εντυπωσιακό. Είναι για το καινούριο Toy Story, το 5, όπου ο Tom Hanks και ο Tim Allen δίνουν τις φωνές τους στους πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένη ταινία, το νούμερο 5 λέμε. Στο νούμερο 1 οι ίδιοι πήρανε για το δανεισμό της φωνής τους στα κινούμενα σχέδια περίπου $50,000 ο καθένας. Το 1995 αυτό. Τώρα στις μέρες μας βάλτε κάτι παραπάνω. Στο Toy Story το νούμερο 5 πήρανε $25 εκατομμύρια ο καθένας. Βάλε κάτι παραπάνω. Το παλικάρι το αξίζει.

Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που βάζουμε εδώ. Και Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι εδώ θα ταξιδεύουμε δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τέτοιου είδους μουσικές. Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
6: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Καλωσορίσατε Everybody, Κοσμός και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις κι εσύ την παραδείσοι σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ η Σακύρα με το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα μας συντροφεύει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ευτυχώς, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, βλέπεις και λίγο ποδόσφαιρο και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εδώ η Σακύρα, αλλά σε αυτό που διαβάζω εδώ, πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ρωτήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ποιους στάρ θα έκανε σεξ. Άκου και ερώτηση τώρα. Να δημιουργήσει και θέματα. Απάντησε σε όλους όσους πρωταγωνιστούν στη σειρά True Romance. Μέσα είναι και ο Brad Pitt. Είναι και ο Christian Slater. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου? Είναι και σε ευαίσθητη κατάσταση τώρα η Jennifer Lopez αυτόν τον καιρό. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ταξιδεύουμε με ήχους από τα

Η 26χρονη καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σεξ με ένα 15χρονο μαθητή της στις διακοπές του καλοκαιριού. Η Ελίζαβεθ έστελνε ερωτικές φωτογραφίες και αυτή, όπως και άλλες καθηγήτρες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Το εκπληκτικό είναι ότι και άλλη καθηγήτρια 61 ετών στο παρελθόν από το ίδιο σχολείο είχε κάνει σεξ με το συγκεκριμένο 15χρονο. Έχει ανάψει πάθη εκεί σε εκείνο το σχολείο ο 15χρονος. Τι να πω πραγματικά.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Και τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και ο Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
7: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
9: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
8: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
9: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
8: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
11: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδυλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για 24η φορά στην καριέρα του Paul McCartney. Ανεβαίνει στην κορυφή ένα ακόμα άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. The Boys of Danger Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney. Ένα πολύ φροντισμένο άλμπουμ, όπου το θρυλικό σκαθάρι αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αξία του. Έτσι, για την ιστορία, να σας πούμε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής ότι για πρώτη φορά ο McCartney ανέβηκε στο νούμερο 1 πριν από 63 ολόκληρα χρόνια ως μέλος των Beatles με το Please Please Me. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Fleetwood Mac, αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Καθώς οι Fleetwood Mac έχουν κλείσει φέτος μισό αιώνα προσφορά στη μουσική.

Olivia Dean, φωνάρα. Με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία την φετινή χρονιά, ειδικά στα charts και όχι μόνο. Nice to each other από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving. Η Olivia Dean έχει διαγράψει όλες τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το κινητό της και έχει κρατήσει μόνο ένα μίνι σταυρόλεξο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τελικά καταφέρνουν να κρατηθούν μακριά από τα social media. Εμείς δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε. Και μια τεράστια μπάντα αποτελούμενη από 60 περίπου καλλιτέχνες. Η Paris Select Big Band γυρίζει όλο τον κόσμο και δίνει φαντασμαγορικά shows βασισμένα σε κλασικές pop επιτυχίες. Από το χώρο της μουσικής και του θεάματος ερμηνεύουν live μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών είναι και το Off the Wall, το ξέχαστο του Michael Jackson. Πολύ θα θέλαμε να βρισκόμασταν αυτή την περίοδο στη Γαλλία, που αυτή η τεράστια μπάντα δίνει καταπληκτικά show. Εκτός από το Παρίσι, έχουν κάνει live και αλλού. Το είπα μάλιστα προηγουμένως ότι γυρίζουν όλο τον κόσμο, εδώ δεν ξέρω αν θα έρθουν ποτέ. Πάντως σίγουρα έχουν πάει Ντουμπάι, αλλά και Κωνσταντινούπολη. Τυχεροί όσοι τους έχουν δει από κοντά. Εμείς θα θυμηθούμε το Off the Wall από το 1979 και το ομότιτλο άλμπουμ, το ξέχαστο του Michael Jackson.

Επιστροφή της τεράστιας Τσάκα Καν. Πολύ την αγαπούσαμε την Τσάκα Καν στη δεκαετία του 80 αλλά και τη δεκαετία του 90. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο η Τσάκα Καν και βγάζει συγκλάκια. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, κυκλοφόρησε φέτος, λέγεται Τσακτζίλα. Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σας πούμε ένα έξυπνο κόλπο για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Τα κουνούπια που έχουν γίνει βραχνάς, ιδιαίτερα φέτος που ο χειμώνας είχε αρκετή υγρασία και επέτρεψε την τρομακτική αύξηση των κουνούπιών. Τα κουνούπια έχουν γίνει μεγάλος μπελάς και μας τσιμπάνε μόλις πάμε να κάτσουμε να χαλαρώσουμε το βράδυ, μας κάνουν επίθεση. Να ξέρετε πάντως ότι δεν φταίτε εσείς αν σας τσιμπάνε τα κουνούπια και σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά η αναπνοή σας. Γιατί βγάζει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα, κάτι που προτιμούν τα κουνούπια. Θα κάνετε λοιπόν το εξής. Σε ένα πλαστικό μπουκάλι από αυτά που χρησιμοποιούμε για νερό, το κόβετε στη μέση, το κάνετε περίπου σαν χωνί και βάζετε μέσα μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι. Αυτό λοιπόν είναι εκρηκτικό μείγμα που προσελκύει τα ανεπιθύμητα κουνούπια. Καλό, ε? Θα το δοκιμάσουμε πάντως. Περιμένουμε και με μεγάλη αγωνία το τελευταίο άλμπουμ της Madonna που κυκλοφορεί επίσημα 3 Ιουλίου. Confessions 2 θα λέγεται, από όπου ακούμε A Love Sensation.

Όλο το άλμπουμ πρέπει να έχει και κάποια πιο ήρεμα περάσματα. Και ένα από εκείνα τα κομμάτια θα είναι και αυτό που είχε γράψει για τη μνήμη του αδερφού της, του αγαπημένου της αδερφού. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε αναλυτικά όταν θα έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. Το συγκρότημα είναι jazz, funk, acid jazz, όλα αυτά μαζί. Groove Collective. Ήταν μάλιστα υποψήφιοι και για Grammy το 2007. Εμείς θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πολύ κλαμπάτο μου αρέσει έτσι. Χορεύουμε πηγαίνοντας σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii σε ένα μεγάλο hit του φετινού καλοκαιριού από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2 με πρωταγωνίστρια και πάλι την Meryl Streep, όπως και στο νούμερο 1, δραματική ταινία που έχει βγει στους κινηματογράφους από την Πρωτομαγιά. Runaway. Και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας. Και συνεργασία του Μίχαελ Μπραν με την Αν Μαρία.

διάσημη τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η Ζάρα Λάρσον. Πριν από 2 χρόνια γνώρισε επιτυχία αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Memory Lane. Και πάμε τώρα στο Μάντσεστερ, όπου ένα ζευγάρι δηλώνει ότι ο σκύλος τους θα αναλάβει τα έξοδα του γάμου τους. Ο σκύλος τους, ράτσας Dutchhood, έχει γίνει viral στο Instagram και έχει αποφέρει ήδη 6.000 δολάρια μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το ζευγάρι ευελπιστεί ότι ο τετράποδος φίλος τους, κουβαλητής, θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 66.000 δολάρια που χρειάζονται μέχρι την ημερομηνία του γάμου τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα σε 4 εβδομάδες ο Wilson, όπως ονομάζεται το σκυλάκι, έχει καταφέρει να μαζέψει 3.177 δολάρια αποκλειστικά και μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα ποσό που μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Επιστροφή της τεράστιας και αγαπημένης Canning White, που σε λίγο καιρό κλείνει

από τα πιο μελωδικά τραγούδια της Beyoncé, η Myself and I, από το 2003, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι έχει κλείσει πάνω από 20 ετία. Και τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει αναπαράσταση του Like a Virgin, του πασίγνωστου και αγαπημένου τραγουδιού που έχει κλείσει ήδη 42 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο λόγος βέβαια για την Μαντόνα, 67χρονη πλέον Μαντόνα, μαζί με την 32χρονη ηθοποιό Τζούλια Γκάρνερ, έκαναν βόλτα στα κανάλια της Βενετίας μέσα σε μια γόνδολα και κρατούσαν ψάθινα καπέλα, ενώ τραγουδούσαν Like a Virgin. Το πρωτότυπο βίντεο κλιπ είχε επίσης γυριστεί στη Βενετία. Αυτό είχε γίνει το 1984 και τότε η Μαντόνα κρατούσε ένα ψάθινο καπέλο. Εν τω μεταξύ να σας πούμε ότι όλα δείχνουν ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από τη Μαντόνα. Πρόκειται για τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Σύμφωνα πάντα με το Variety, στο δελτίο τύπου η Μαντόνα δηλώνει ότι το να χορεύει κανείς rave είναι μια τέχνη, μια προσευχή για το σώμα αλλά και την ψυχή. Πάμε πίσω στα 80's, Μαντόνα και Like a Virgin.

Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, εκείνα τα τραγούδια που μας έκαναν να λατρέψουμε τη Μαντόνα έχουν μείνει στην ιστορία και μας αρέσουν περισσότερο από αυτά τα rave που κυκλοφόρησε αργότερα. Από το 1984 πάμε στο 2024 με ένα σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τα 80s, Sun City. Just like a stranger. Και τώρα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Και αυτό το weekend. I'm the number one. The
8: hits. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

I knew it, I knew you. Taylor Swift. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας από την ταινία Toy Story νούμερο 5 που κυκλοφορεί ήδη. Στα τραγούδια του soundtrack υπάρχει και αυτό. Αυτή τη φορά η ταινία έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών. Οι οθόνες που προκαλούν εθισμό σε όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Θα καταφέρουν τελικά να ξεφύγουν από την Lilypad ένα tablet πάρα πολύ έξυπνο σε μορφή βατράχου που παρασύρει τα παιδιά. Πρωταγωνιστής ο Tom Hanks. Και εμείς είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Role model για τη συνέχεια. High hopes. I am-

Πολύ dance η Μαντόνα και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας φτιάχνει τη διάθεση για αυτό το καλοκαίρι. Περιμένουμε και το album Confessions 2. Love Sensation. Και επανέρχονται στη μόδα τα σημικά των γιαγιάδων μας. Ναι, καλά ακούσατε. Να, γιατί δεν πρέπει κανείς να πετά τίποτα. Πολλοί λοιπόν πηγαίνουν στα καταστήματα με τα μεταχειρισμένα σημικά και αγοράζουν, χωρίς όμως να ξέρουν αν πραγματικά αυτό που αγοράζουν είναι ασήμι ή επάργυρο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο που διαβάζω εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να υιοθετήσετε σε περίπτωση που αγοράσετε ένα σημικό. Έχετε λοιπόν μαζί σας ένα μαγνήτη και τον βάζετε κάτω από το σημικό. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, σημαίνει ότι αυτό που κρατάτε δεν περιέχει 95% ασήμι όπως θα έπρεπε, καθώς το γνήσιο ασήμι δεν είναι μαγνητικό και δεν θα κολλήσει ποτέ σε μαγνήτη.

Έτσι περνάμε εμείς το καλοκαίρι με ανεβαστικές μουσικές. Αλλά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα με μια εκρηκτική αφρομπίτ συνεργασία, Francis Messier, Amadou και Mariam. Μόλις είπε και το τίτλο, χαλαλά, και πάμε σε break χαλαρά. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
10: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Unbreakable στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Janet Jackson, η οποία προγραμματίζει συναυλία μέσα στον Αύγουστο στο Sarigan Estate, στο Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί της θα είναι ο Wyclef Jean, αλλά και η Soul to Soul. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Ήταν ένα συγκρότημα πάρα πολύ διάσημο τη δεκαετία των 90 και μάλιστα με αυτό το πιτάκι που είχαν τότε στα τραγούδια τους. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1988 και στην πρώτη μεγάλη επιτυχία των Βρετανών Soul to Soul και του Jazzy B, με φωνητικά από την Carol Wheeler, Keep on Moving.

Τι ωραίες καλοκαιρινές μουσικές είναι αυτές. Και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου ακόμα και δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Τυχεροί βέβαια εσείς που φτιάχνετε ήδη βαλίτσες. Πολύ τυχεροί, δεν το συζητάμε. Κατευθείαν από την Τζαμάικα, Πρωτότζι μαζί με Σενσί. Από την Τζαμάικα και οι δύο, Γκάντες και το Μοσαϊκό επιστρέφει στη μόδα, έχοντας μια ιστορία όμως ως πολυτελές δάπεδο στα αριστοκρατικά σπίτια του 16ου αιώνα. Το Μοσαϊκό λοιπόν, το παρεξηγημένο Μοσαϊκό, φαίνεται πως έρχεται ξανά στη μόδα όχι μόνο στα δάπεδα των σπιτιών, αλλά και σε διακόσμηση τείχων και πάγκων κουζίνας. Και για να σας πω ένα μυστικό, είναι τόσοι χρωματισμοί στα μοσαϊκά και ένα ψυχουλάκι να πέσει, ούτε καν θα το δείτε, ενώ στα πλακάκια το βλέπετε με τη

Jonathan Roy από το 2017 Beautiful Day. Ωραία είναι να ξεκινάς τη μέρα σου με τέτοιες μουσικές, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι από τα κομμάτια που σου ανεβάζουν τη διάθεση, έτσι άμα είσαι στις μαύρες σου λίγο. Και όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, και μάλιστα όταν είναι πολύ ωραίο το ταξίδι, οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχετε μαζί σας, στις αποσκευές σας, ένα μπαλάκι του τένις. Γιατί το μπαλάκι του τένις λειτουργεί ως αγχολητικό. Σε περίπτωση λοιπόν που νιώσετε δυσφορία, το μπαλάκι του τένις θα σώσει την κατάσταση. Πάμε τώρα πίσω, στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, και σε ένα κομμάτι που κατάφερε πάρα πολλά εκείνη την εποχή, ταυτόχρονα νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στα R&B, επίσης του Billboard, στα Dance Charts και στα Adult Contemporary. Stevie Wonder και Part-Time Lover.

Ωραίες εποχές και μουσικάρες. Stevie Wonder, Part-Time Lover από το άλμπουμ του In Square Cycle του 1985. Και σας αφήνω με τον Sober που έχει προγραμματίσει περιοδία για τις 22 Ιουλίου με 39 συναυλίες. Τελευταία στάση θα είναι το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Sober θα είναι η Last Dinner Party και ο Tom Odell. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Auto One, you are okay. Εσείς είστε καλά, πώς είστε και τι κάνετε? Εδώ είμαστε κι εμείς, Radio City 102,8. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μία φορά την εβδομάδα με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Θα περάσουμε ένα ευχάριστο δίωρο, αν μη τι άλλο, με πάρα πολύ καλή μουσική. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο, να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Email, τίποτα άλλο. Radio City FM 1028 papaki@gmail.com. Το στέλνετε, το διαβάζουμε και βέβαια στην επόμενη εκπομπή θα μεταδοθεί το αγαπημένο σας τραγούδι που ζητήσατε ή και κάποια αφιέρωση αν θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, στο πρώτο ημιωρό θα έχουμε μουσική από την αγαπημένη δεκαετία, την θρυλική δεκαετία των 80's, τη δεκαετία του 80, δίσκο τραγούδια. Και θα το πάμε ένα και ένα. Ένα από τα 80's και ένα από τα 0's και μετά. Για τη συνέχεια, τα επόμενα δύο τραγουδάκια, αφού ακούσαμε από τα 80's και το You Are Okay από τους Auto One, πάμε στο That's My Name. Ενώ αμέσως μετά το Just an Illusion από τα 80's. Καλή ακρόαση, ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο.

λοιπόν. Αυτή είναι η Imagination στο Just an Illusion. Μάλλον κάτι είχα ξεχάσει να ανοίξω. Νωρίτερα ακούσαμε το That's My Name. Είπαμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις, θα έχουμε μουσική από τα 80's, δίσκο τραγούδια και ένα τραγούδι από ένα και ένα μάλλον θα πηγαίνει, και το επόμενο θα είναι από τα Zero

Residence DJs and Frisco στο Sexy Love. Μουσικές περιπλανήσεις θα λέμε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτό το δίωρο, μουσική του χθες αλλά και του σήμερα. Πάμε ένα και ένα, ένα από το χθες και ένα από το σήμερα, από τα ζήρω τέλος πάντων και μετά. Εδώ στο πρώτο μέρος εκπομπής και στο πρώτο ημίωρο, αν θέλετε στην πρώτη ώρα που διανύουμε και στο πρώτο μισάωρο. Καλή ακρόαση έχουμε και πάλι σε όλους. Το email νομίζω είναι γνωστό, radiocityfm1028@gmail.com.

Αυτή είναι η Σαμπρίνα στο Boys από τα 80's. Καλοκαιράκι ήταν τότε όταν το ακούγαμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει και το βίντεο κλιπ. Αρκετά καλοκαιρινό. Όλα διαδραματίζονται μέσα σε μια πισίνα. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο βέβαια. Θα σας αφήσω με το Eternity. Εδώ βλέπω κάποιος το έχει γράψει Σαμπριάννα, ενώ είναι Σαμπρίνα. Βέβαια έχω και τον δίσκο σε βινήλιο, αλλά εντάξει, πολλές φορές παίζουμε και βινήλιο. Κοιτάμε την ευκολία, τι να κάνω. Βέβαια δεν το καταλαβαίνετε. Πολλές φορές απλά το αναφέρουμε στο μικρόφωνο. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι βινήλιο. Ψηφιακή εγγραφή είναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Έτσι θα συνεχίσουμε. Όσο αφορά το τι είδους μουσική θα παίξουμε στο δεύτερο ημίωρο, σας το αφήνουμε για έκπληξη μετά τις διαφημίσεις. Δεν φεύγει κανείς. Θα πάρω παρουσίες. Διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Σας αφήνω με το Eternity. Μουσική του σήμερα από τα Zeros και μετά. Και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

0: Cine. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, μάρκετινγκ, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν 2 εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Keys, Genius, Michael D in the Holiday Rap. Με αυτό ξεκινήσαμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το ημίωρο να μεταδούμε ένα και ένα τραγούδι, δηλαδή ένα από τα παλιά, από τα 80's κυρίως, και ένα από το σήμερα, από τα 0's και μετά. Καλές διακοπές, αλλά λίγο δύσκολες αυτή την περίοδο. Εντάξει, για ένα διήμερο, έστω τριήμερο, καλά, αν μπορείτε. Πάμε σε μουσική του σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το Who. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε κάτι από τα 90's. Το What is Love. Θα σας αφήσω με αυτά τα δύο. Καφεδάκι έχουμε, μια γουλιά καφέ, ταξιδεύουμε. Και τα λέμε σε λίγο. Πάμε.

Από ό,τι βλέπω τους χρόνους πάμε πάρα πολύ καλά. Hot the way, what is love? What is love? 90s, δεκαετία του 90. Νομίζω το θυμάστε κάποιοι παλαιότεροι. Δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Αν θέλετε διανύουμε την πρώτη ώρα. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλάνησεις, με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Και συνεχίζουμε έτσι να μεταδίδουμε ένα και ένα, κάτι από τα παλιά και κάτι από το σήμερα. Λοιπόν, να δώσουμε για μία ακόμη φορά το email radiocityfm1028@gmail.com. Στέλνετε τα email σας, τα διαβάζουμε. Αν έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι να ξέρετε και να είστε σίγουροι ότι θα το μεταδώσουμε στην επόμενη όμως εκπομπή, και για αφιέρωση οπωσδήποτε.

You're My Heart. Αυτό είναι το συγκρότημα των Modern Talking από τα 80's, από τη θρηλυκή δεκαετία του 80. Το θυμηθήκαμε και αυτό εδώ παρέα στις μουσικές περιπλανήσεις. Πάμε έτσι ένα και ένα τραγούδι, ένα από τα παλιά, συνήθως και μάλλον από τα 80's, ακούσαμε και ένα από τα 90's. Ενώ τα επόμενα είναι από το ακριβώς επόμενο, μετά μουσική του σήμερα μάλλον. Κάπως πήγα να μπερδευτώ κοιτώντας και τα τραγούδια. Λοιπόν, για τη συνέχεια, μουσική του σήμερα από τα Zeros και μετά Amazing Ina. Με αυτό και με το επόμενο θα φτάσουμε σίως στο τέλος του πρώτου μέρους εκπομπής. Διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, οπότε έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας με πολύ και καλή μουσική. Πάμε να ακούσουμε Amazing Ina, τα λέμε σε λίγο.

Αυτή είναι η ξεχωριστή φωνή της Σίνα. Amazing. Όντως amazing. Λοιπόν, με αυτό και το επόμενο τραγουδάκι θα φτάσουμε αισίως στο τέλος της πρώτης ώρας. Πιθανόν να συνεχίσουμε και έτσι και στο δεύτερο ημίωρο. Μία μίξη τραγουδιών από διάφορες δεκαετίες, από το παρελθόν και από το παρόν. Από τα 80's μέχρι τα zeros και μετά. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τον Amori Kande. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο τίτλος Γέκε Γέκε. Διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, δεν φεύγει κανείς. Άλλη μία ώρα εδώ στη διάθεσή μας με πολύ και καλή μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Πάμε.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Αυτός είναι ο Recast, λέει. Με αυτόν ξεκινήσαμε εδώ τη δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Together Forever από τα 80's, από τη θρυλική δεκαετία του 80. Θα συνεχίσουμε και σε αυτήν τη δεύτερη ώρα, έτσι με μουσική mix. Μίξ δεκαετιών, καλά το είπα. Από τα 80's μέχρι και το σήμερα. Μουσικές περιπλανήσεις, δεύτερο μέρος εκπομπής, αν θέλετε διανύουμε τη δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο. Καλή ακρόαση και πάλι εύχομαι σε όλους. Καφές υπάρχει, πολύ καλή μουσική υπάρχει. Μουσική του σήμερα από τα Zeros και μετά, σε μια διασκευή λίγο remix, λίγο ρυθμική, αλλά καλοκαιράκι είναι, το χρειαζόμαστε. Πάμε να ακούσουμε SOS, εκπέμπει η Ιντίλα και το ακούμε μέσα τώρα. Ενώ για τη συνέχεια 90s, Arrhythmic is in danger, θα λέμε σε λίγο μετά από αυτά τα δύο τραγούδια.

Αυτά είναι τα 90s. Νομίζω ήταν αρχές της δεκαετίας. Από το 92 και μετά, 93, ακούγονταν στα club της εποχής. Καλοκαιράκι ήταν. Καλή ώρα. Snap, Rhythming is a danger. Από τα 90s. Καλή ακρόαση, εύχομαι και πάλι σε όλους. Δεύτερη ώρα, πρώτο ημίωρο, υπάρχει χρόνος. Τραγουδάκια από το χθες αλλά και το σήμερα. Ακούμε ένα και ένα.

Τα χαιρετίσματα εκεί στην γειτονική μας Χαλκιδική και σε όλες τις ακτές του νομού Πιερίας που μας ακούνε από την νότια Πιερία.

Παρεμπιπτόντως πολύ καλός ο καφέ σήμερα. Λοιπόν, και πάμε σε μουσική του σήμερα για τη συνέχεια από τα Zeros και μετά. Ο τίτλος Am I Wrong? Εδώ στις μουσικές περιπλάνησεις.

συνανίζεις μια μουσική περιπλάνηση στον χώρο της μουσικής και στον χώρο των δεκαετιών. Μια και στη σημερινή εκπομπή σε αυτό το δίωρο ακούμε σχεδόν από το ξεκίνημα της εκπομπής ένα και ένα τραγούδι, ένα από τα πολύ παλιά από τα 80's και μετά και ένα από τα Zeros και μετά. Αλλά δεν είναι και τραγική διαφορά παρόλα αυτά. Για τη συνέχεια σας είχα ετοιμάσει κάτι disco αλλά δεν έπαιξε, οπότε πάμε στα 80's, Don't Go, για Zoo.

Αυτή είναι για ζου. Το Don't Go, βέβαια δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έχουμε λίγο τα τραγούδια πειραγμένα. Με περισσότερο ρυθμό, με περισσότερο remix. Καλοκαιράκι είναι και έτσι χρειαζόμαστε λίγο ρυθμό, λίγο ένταση. Δεν ακούμε ακριβώς τα αυθεντικά. Αυτό είναι ο Don Terry. Σε freeze mix. Μας ταξιδεύει με τους Yazoo και τον Don't Go.

Περιμένω και τη συνέχεια μουσική του σήμερα από τα Zeros, είπαμε και μετά σε remix πάλι, έτσι να μην ξεφεύγουμε, παραμένουμε στο ρυθμό, καλοκαιράκι είναι και η ώρα καλή είναι. Ο τίτλος The Sun. Θα στείλετε τα email σας για όσους έχουν αποφασίσει στο Radio City FM 1028@gmail.com. Περιμένω για την επόμενη εκπομπή να διαλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Σας αφήνω με το The Sun, διαφημιστικό διάλειμμα, δεν φεύγει κανείς, το τελευταίο του ημιώρου, και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις στο τελευταίο ημιώρου.

Μύρο εδώ της εκπομπής στις μουσικές περιπλανήσεις. Πάμε. Power of Stella featuring Graham Candy, remix The Sun. Με αυτό σας αφήνω. Πάμε.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351

0: της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Καζέπο, με 80's, τη τελική δεκαετία του 80, και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Τραγούδια από την θρυλική δεκαετία των 80's, αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινά και όχι μόνο. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Καζέπο. Θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Αυτό είναι το Masterpiece. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Μας ακούτε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε, μα πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες, αλλά και το σήμερα. Masterpiece, Καζέπο, και για τη συνέχεια I Like Chopin, και πάλι από τον Καζέπο. Ενώ για τη συνέχεια έχουμε το Atlantis is Calling SOS, θα τα ακούσουμε και αυτό, και έτσι θα πάμε μέχρι και το τέλος εκπομπής, όλα μα όλα από την δεκαετία του 80. Καλή ακρόαση, έστω και στο τέλος, μάλλον προς το τέλος εκπομπής.

Έχουμε γυρίσει λίγο το χρόνο πίσω, κάπου εκεί στα 80's. Αυτό είναι το συγκρότημα των Modern Talking, τους ακούσαμε και νωρίτερα στο Atlantis is Calling ή αλλιώς SOS. Από τα 80's, τι άλλο.

Atlantis is calling SOS for love. Modern Talking, αγαπημένο τραγούδι από τα 80's. Τα επόμενα δύο τραγουδάκια έχουν ζητηθεί παρεπιπτόντως, το ξέχασα να το αναφέρω, είναι και αγαπημένα μου τραγούδια από τα πολύ καλά, πολύ παλιά. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι για τον Κωνσταντίνο και την Μαρία που ζήτησαν να το ακούσω. Ο τίτλος Enola Gay. Συγκρότημα, έχει διαλυθεί πλέον. Πάμε να το ακούσουμε και να μας ταξιδέψει κάπου εκεί στα 80's, στις αρχές της δεκαετίας. OMD, Enola Gay, το ακούμε.

αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη δεκαετία. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή αυτήν εδώ, αυτές εδώ τις μουσικές περιπλανήσεις, με αγαπημένα τραγούδια, όχι μόνο δικά μου αλλά και δικά σας, μια και τα έχετε ζητήσει αυτό και το επόμενο. Για τον Κωνσταντίνο και την Μαρία.

Ενώ για τη συνέχεια η Χρυσάνθη, ο Νίκος και η Μαργαρίτα από τους παλιούς, πολύ καλούς και παλιούς φίλους των Ερτζιανών, ζήτησαν να ακούσουν ένα αγαπημένο μου τραγούδι μελωδικό από την Mike Oldenfield, Moonlight Shadow, στη σκιά του φεγγαριού.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Mike Oldenfield, Moonlight Shadow, στη σκιά του φεγγαριού, για την Χρυσάνθη, τον Νίκο και τη Μαργαρίτα που το ζήτησαν και καλά κάνανε. Από ό,τι βλέπω τους χρόνους, με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα φτάσουμε σίως εδώ στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ένα μουσικό ταξίδι, μια μουσική περιπλάνηση στην καλύτερη μουσική και όχι μόνο.

για τη συνέχεια από τα 80's. Pet Shop Boys ακόμα και σήμερα κάνουν επιτυχίες. Always on my mind. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι, αποφώνηση και επίλογο σε λίγο.

αγαπημένο τραγούδι. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως θα σας αφήσω. Ήταν ένα ευχάριστο διωρό. Αυτές εδώ ήταν οι μουσικές περιπλανήσεις. Μια εκπομπή που ακούτε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε μουσική του χθες αλλά και του σήμερα. Τουλάχιστον στα πρώτα τρία μέρη της εκπομπής, την πρώτη ώρα και το πρώτο ημίωρο από την δεύτερη ώρα. Είχαμε μουσική, ένα μίξ δεκαετιών, ακούγοντας ένα και ένα, ένα τραγούδι από τα 80s και τα 90s και ένα από τα 0s και μετά. Ενώ στο τελευταίο ημίωρο είχαμε αποκλειστικά τη θρυλική δεκαετία των 80s, μόνο 80. Και αγαπημένα τραγούδια και άκρος καλοκαιρινά θα έλεγα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Εσείς τώρα στέλνετε τα email σας στο radiocityfm1028@gmail.com. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε αρκετό ρυθμό, αρκετά disco και αρκετά remix, έτσι λόγω του καλοκαιριού, και καλά κάναμε. Σας αφήνω με το I love you baby. Να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλό υπόλοιπο. Σε ό,τι και αν κάνετε για τη συνέχεια να προσέχετε. Αυτή είναι η Gloria Gaynor στο I love you baby. Με αυτό θα σας αφήσω. Ταξιδιάρικο, μελωδικό, ρυθμικό και προπάντων 80's. Να προσέχετε εσάς, τον εαυτό σας προπάντων και τους γύρω σας. Και να περνάτε πάντοτε καλά. Να είστε καλά, bye.

0: Περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Friday, Saturday, Sunday, what? Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
4: With Peter.
3: In the mix.
4: In the mix.
3: Let's get started. Let's get started.
2: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
5: It's Friday, then Saturday, Sunday, what?
6: Το πάρτι ξεκινάει.
7: This is The Mix.
8: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
2: Hey babe.
9: Γεια σου Πέτρο.
10: Γεια σου Πέτρο.
2: I see you.
11: Γεια σου Πέτρο.
2: Και σήμερα σε βάζω σε weekend.

0: with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να

0: We got the weekend feeling in the mix. Και σήμερα με όλες τις επιτυχίες, αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ, με αυτή τη μουσική. In a dancing mood, babes. Σε βάζω δυνατά μέσα στην καρδιά και αυτού του weekend.
1: The mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: It's

0: The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mix Cloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις τη μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the
2: mix. Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: καλοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter live in the mix.
3: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
2: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
4: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
5: Γεια σου, Πέτρο.
6: Γεια σου, Πέτρο.
3: Welcome back.

0: επιτυχίες. Οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix στο ραδιόφωνο σου. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτή τη μέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το weekend.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With the biggest dance hits. In the mix.
2: Με το Πέτρο.
1: On the radio. With Peter.
0: It's Saturday, baby. Είστε έτοιμοι για night out?

0: music in the mix with Peter in the mix
1: με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: κάνεις απόψε? Κανόνισες ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα, μην περιμένεις. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Νυχτερινές νότες. Νυχτερινές μελωδίες. Νύχτες γεμάτες μουσική από το Radio City.